Σαν άνθρωπος που είμαι υπεύθυνος στις πράξεις μου, γι' αυτό με κάνει υπευθύνο το πράξεών μου. Θα στηρίζω καμιά φάση, εγώ περνώ τις φάσεις μου. Γι' αυτό έχει φάση φασιστά να σε σκοτώνω, να εκτονώνω, να τονώνω τόνο. Μα μου μόνο μένω, πάντοτε χαμηλοτόνων. Βάζω τόνο στο πιο τόνο της φωνής μου, έχει βάρος.